0: αρχή του ρησόρα να κάντα πω.
1: Άρα πόρτα κι.
0: Γεια, γεια, γεια, γεια. Ω, κάντα, γεια, κάντα.